Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του Forey Bay στη συχνότητα του 98,1 FM αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή που συνήθως σας το παρουσιάζουν κάθε Κυριακή ο Γιάννης, η Σούλα και ο Μάνος, αλλά απόψε θα έχετε ξανά εμένα, μόνο το Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας, τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις, ανακοινώσεις και του σταθμού, το ορθόδοξο λόγο και ό,τι μας επιτρέψει ο χρόνος που έχουμε. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι 14 Ιουνίου, Κυριακή 2026 και κατά το ορθόδοξο συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι η σύναξη των αγιοριτών πατέρων, είναι και του προφήτη Ελισαίος, είναι και του Αγίου Μεθόδιου, του ομολογητού πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, είναι και του Αγίου Κύριλου, του Ιερομάρτυρος επίσκοπος Γαρτίνης, Γορτίνης στη Κρήτη, είναι και του Οσίου Νύφων ο Αθωνίτης, είναι και της Οσίας Ιουλίτας, σύναξη πάντων των εν Λέσβο Αγίων, είναι και η σύναξη των εν Πάτμο Αγίων, είναι και η σύναξη της Παναγίας Αραβανίτισσας στην Χίο, είναι και του Αγίου Ιερεμία, ο εν Κρήτη μαρτυρίσας, σύναξη των εν Σκωτία διαλαμψάντων Αγίων και είναι και η ανάμνηση της Εθρονήσεως, ιεράς εικόνας Παναγίας, κουτσουριώτισσας, μάλιστα. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή και τιμάτε κάποιον Άγιον, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα και ασφαλώς όσοι έχετε και τα γενέθλιά σας, πολύχρονοι και χρόνια σας πολλά. Θα περάσουμε αγαπητοί ακροατές στο πρώτο μας τραγούδι με τίτλο «Όπου ο εγωισμός». Αυτός ο εγωισμός υπάρχει παντού. Πού μας το ερμηνεύει ο Φίλιππος Νικολάου. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, και προτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε τα πολιτίκια της ημέρας των εορτών των Αγίων, του προφήτη Ελισαίου και του Αγίου Μεθοδίου.

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών που εκάλεσε κοντά του ο Κύριος μας εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τους αδελφούς που έριχναν τα δίκτυα τους στη θάλασσα, και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, γιους Ζεβεδαίου, οι οποίοι κάθονταν μαζί με τον πατέρα τους και έφτιαχναν τα δίκτυα τους. Ήταν αλλοιείς, απλοί άνθρωποι, άνθρωποι αγράμματοι, τους οποίους εκάλεσε ο Χριστός και τους ονόμασε Αποστόλους για να συνεχίσουν τη σωτηριώδες έργο, το έργο της κήρυξης του Ιερού Ευαγγελίου. Του Ευαγγελίου της ειρήνης, του Ευαγγελίου της αγάπης, του Ευαγγελίου της συμφιλίωσης των ανθρώπων με τον Θεό. Η συμφιλίωση έγινε με τη θυσία του Χριστού, με τον Σταυρό Του, με την Ανάστασή Του. Το κήρυγμα των Αποστόλων είναι κήρυγμα Σταυρού, κήρυγμα Αναστάσεως. Ο Χριστός διάλεξε αλλοιείς, απλοϊκούς ανθρώπους, ώστε να κηρύξουν με γνησιότητα το Ευαγγέλιο της αληθείας, τον Σταυρό και την Ανάσταση. Οι μαθητές αυτοί, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες όλης της πορείας του Χριστού στη γη, μας προτρέπουν να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Κυρίου μας, ο οποίος με την εκουσία θυσία Του, την ανωδό Του στον Σταυρό του Μαρτυρίου και την Αναστασή Του, πραγματοποιήσε την σωτηρία των ανθρωπίνου γένους. Και τώρα πρέπει οι άνθρωποι, για να αποκτήσουν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, να σταυρώσουν τον παλαιό τους άνθρωπο και τα πάθη τους, για να οδηγηθούν στην Ανάσταση. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, αν δεν καθαρθεί, αν δεν εισαγάγει μέσα του το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της Αληθείας, δεν μπορεί ο ίδιος.

πάντα τα καθαίρονται πρώτα και στη συνέχεια τα τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως όργανα της δόξης και της δυνάμειός Του. Ήρθε ο Κύριος να αναδεικνύει εργάτες του αμπελώνους, γνησίους ορθόδοξους, οι οποίοι να μας οδηγούν στην οδό της σωτηρίας, στην οδό της αληθείας. Αμήν.

Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4eBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω FOIBFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα με συγχωρήσετε, μερικά λαθάκια που έχουν γίνει, αλλά αυτά συμβαίνουν όταν έχεις ζωντανό πρόγραμμα. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο μας τραγούδι με τον Πάνο Γαβαλά, που μας ερμηνεύει. Συγχαρητήρια. Καλή σας ακρόαση.

0: αγαπητή ακροατέ.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
0: Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο μας τραγούδι με το Στράτο Διονυσίου, που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Αχαριστία».

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για τη Θεία Κοινωνία από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δημήτριο Αργύρη, που μας διηγεί ότι δεν κοινωνούμε την Κυριακή επειδή είμαστε άξιοι. Δεν κοινωνούμε την Κυριακή επειδή είμαστε άξιοι. Αν ήταν έτσι, τότε οι εκκλησίες θα έμεναν άδειες και το Άγιο Ποτήριο δεν θα τολμούσε κανείς να το πλησιάσει. Γιατί ποιος άνθρωπος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να πει πως είναι καθαρός? Ποιος μπορεί να πει πως δεν έπεσε ποτέ, πως δεν λύγησε, πως δεν αμάρτησε, πως δεν πλήγωσε ή πως δεν πληγώθηκε? Η Θεία Κοινωνία δεν είναι αμοιβή των τελείων. Δεν είναι μετάλλιο αρετής. Δεν είναι δικαίωμα εκείνων που θεωρούν τον εαυτό τους καλό. Η Θεία Κοινωνία είναι έλεος Θεού. Είναι το άγγιγμα του Χριστού πάνω στην κουρασμένη ψυχή του ανθρώπου. Είναι δύναμη για εκείνον που παλεύει καθημερινά. Είναι φως για εκείνον που χάθηκε μέσα στο σκοτάδι. Είναι ελπίδα για τον απογοητευμένο. Είναι στήριγμα για εκείνον που λυγίζει. Ο Χριστός γνώριζε πολύ καλά πως είμαστε αδύναμοι. Γνωρίζει τις πτώσεις μας, τους λογισμούς μας, τις πληγές μας, τα λάθη μας, τις στιγμές που τον ξεχνούμε. Και όμως δεν έκλεισε ποτέ την αγκαλιά του. Αντίθετα, συνεχίζει να μας καλεί με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Δεν λέει ελάτε μόνο όσοι είστε Άγιοι. Δεν λέει ελάτε μόνο όσοι δεν έχετε αμαρτίες. Μας καλεί όλους, τους κουρασμένους, τους πονεμένους, τους πληγωμένους, τους ανθρώπους που πέφτουν αλλά δεν σταματούν να μετανοούν και να σηκώνονται ξανά. Γι' αυτό όταν αισθάνεστε ανάξιος, μην απομακρύνεσαι από τον Χριστό. Η αναξιότητα που συνοδεύεται από ταπείνωση φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό από την ψεύτικη αξιότητα που γεννά υπερηφάνεια. Να φοβάσαι περισσότερο όχι όταν νιώθεις αμαρτωλός, αλλά όταν πάψεις να αισθάνεσαι την ανάγκη του Θεού, γιατί τότε η καρδιά σκληραίνει. Η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο της Αθανασίας. Είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού μέσα μας. Είναι η στιγμή που ο ουρανός αγγίζει τη γη και ο άνθρωπος ενώνεται με τον Δημιουργό του. Και κάθε φορά που πλησιάζουμε με μετάνοια, με δάκρυ, με ταπείνωση, με πίστη, ο Χριστός δεν βλέπει μόνο τις αμαρτίες μας. Βλέπει και τον αγώνα μας. Βλέπει την προσπάθειά μας. Βλέπει την επιθυμία μας να σωθούμε. Και τότε, σιγά σιγά, η χάρη Του αρχίζει να αλλάζει την καρδιά, να μαλακώνει την ψυχή, να θεραπεύει πληγές, να δίνει ειρήνη, να φωτίζει το νου, να κάνει τον άνθρωπο λίγο περισσότερο άνθρωπο και λίγο πιο κοντά στον Θεό. Γι' αυτό δεν κοινωνούμε επειδή είμαστε άξιοι. Κοινωνούμε με την ευλογία πνευματικού για να μπορέσουμε με το έλεος και τη χάρη του Θεού κάποτε να γίνουμε Άγιοι. Αμήν.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόι BFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, εύχομαι να σας άρεσε αυτό το ορθόδοξο λόγο. Θα περάσουμε τώρα στα αγαπημένα μας τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι από τον Πάνο Γαβαλά, που μας ερμηνεύει «Σιγανοψυχάλισμα».

Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι και αυτό λίγο βαρύ που μας το ζήτησε ο κύριος Γιάννης, που εδώ προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες των ακροατών. Εύχομαι να σας αρέσει αυτό το επόμενο τραγούδι με τον Στράτο Κύπριο που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Πατέρα, ξεκουράσου». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το τραγούδι «Πατέρα ξεκουράσου». Μάλλον θα υπάρχει και ένα τραγούδι για τις μητέρες. Εύχομαι μητέρες να ξεκουραστούν και αυτές άξιες. Περνάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι με τη Μέρι Λίντα με το τίτλο «Αφού το θες».

Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Δύο μόνο απόψε. Η πρώτη, η Αυστραλιανή πανρόδια εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με ολοφορείο την 3η 23 Ιουνίου 2026 στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεφτούμε το αγρόκτημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel στο Boona, που έχουν τοπικά γεύματα για $16.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιασδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 πριν μεσημβρίας από το Olympic Soccer Club Yeronga, ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίας από το Boona. Τιμή για μέλη $10 ανά το άτομο και οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου και παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στην Εύη Πατούνας στο 04-01-58-40-96. Και στη δεύτερη ανακοίνωσή μας, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της ελληνικής φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά και εγώ προσωπικά θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όσους ανανεώσατε τη συνδρομή σας σήμερα στην Αγία Παρασκευή που ήμουν παρών, αλλά και σε αυτούς που γίνανε καινούρια μέλη. Να ξέρετε ότι η συνεισφορά σας, παρόλο χρηματική, μας δίνει ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας εθελοντικά, όμως συνεισφέρεται στο να μπορούμε να υπάρχει μια ελληνική τοπική φωνή εδώ στη Βρισβάνη αλλά και παντού μέσω διαδικτύου, και αυτό ασφαλώς μας δίνει ελπίδα για τα επόμενα χρόνια για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τα όμορφά μας παλιά ελληνικά τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το τραγούδι της Μέρη Χρονοπούλου του αγοριού «Απέναντι» το 1967 από την ομώνυμη ταινία «Μία κυρία στα μπουζούκια». Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι με το Γιάννη Πουλόπουλο με τίτλο «Ξημερώνει Κυριακή». Μάλλον ξημερώνει Δευτέρα, αλλά όμορφο τραγούδι έτσι κι αλλιώς.

αγαπητοί ακροατές. Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Πέρασε ο χρόνος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και διδαχή» με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί. Και να μην ξεχνάμε την επόμενη τη εβδομάδα που μας έρχεται, οι εορτές που έχουμε. Αύριο, Δευτέρα, 15 Ιουνίου, είναι του Ιερονύμου, του Οσίου. Έχουμε και την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, είναι του Ιούδα, του Θαδαίου, του Αποστόλου. Και το Σάββατο είναι και του Μεθοδίου, Τεπιτήρου Φινίκης, 20 Ιουνίου. Σε όσοι έχετε τις εορτές σας, χρόνια σας πολλά. Καλή εβδομάδα να έχετε και με το καλό την άλλη Κυριακή ξανά εδώ. Καλό σας βράδυ και να μην ξεχνάμε ότι καλή συνέχεια και στη νηστεία των Αποστόλων. Καλό σας βράδυ.